Τι τσουν τσουν γαρ τσουν τσουν. Σας πήλη βρακό, ολιο τσουρία, ασαρι τσουα χαντίγο. Λένο γιάνταν χαντίγο.